pas court. Il n'a pas tapé fier. Afta pour les muscles à la talonne, j'avoue. Afta pour les muscles à la pauvre maman. Παιδιά της παράγκας και της τύχης. Ετοιμάζονται να πάρουν θέση μέσα στο μεγάλο σύννεφο. Η πόλη φοβάται.